0: Τολόπε, ναι πίτα, γενοξί, ημακάθι, πίτα μάρες πετιόντε τσιγελελε, αν είναι κέφετ ενιόντε,
1: ήτο μακόνια,
0: βουβουέτος FM.

0: Λόπε, Νέλπι, Ενόξι, Εμακάς, Πίτα μάρες πέτιον, Τετσιγελελε, Ανενεκέζετ ενιόν, Τε,
1: Ήτο Μακόνια,
0: Φουβούζο FM.